φάση. Τα τσίγρα, αγροτσίγρα, αγροτσίγρα. Ome prekrasne dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo, Danko!